0: Άλαμε! Μπονμπον! Α, παλέτα πόσο μπονμπον!
1: Ουι!
2: Ουι, τσιγκό! Δεν είδα!
1: Ουι, ακούω όμω τα λαλάτα! Ακούω όμω τα λαλάτα!
0: Διάρτηκα με τσιγκό, α! Λυσόν τα κουπάκια κουάνα! Αν τόσο ακούσουν αν με τσιγκό!
1: Οκ, πάει! Λα! Κουάτακο! Μα κουαλιόρκο νημό!